0: καλά, μην να ρωτήσουν.
1: Είτε ρε Πανακούρα, βιβέα.
0: Είτε, λαϊέ λαζάνια. Αμοιάσαν το που μη βατμαν είναι. Κινούν σαν ακλούτε, αν ο βατμή.
2: Κουκού.
1: Κουκού, σαν ακπίπι.
2: Σαλαματσά.
1: Ε, σαλαματσάρο, είμαι
2: χαχάβα.
1: Μαρε πιφαλίνο.
2: Μαγκατάστα χίγο.
1: Είναι νύραν κατάνα μου.
0: Λουν σαν ακλούτε, αν ο βατμή.
2: Κουκού.
1: Κουκού, σαν ακπίπι.
2: Σαλαματσά.
1: Ε, σαλαματσάρο, είμαι
2: χαχάβα.